εμείς είναι στους Αχαζόνα και το αλτισίν στον κοτσάλικαν όχμα όλας καβάτσαμ κο κολομάν Χριστό Χεσούς και τον καπαστισίν και ουάλλον κανέλ τεχνιμπά βαγινάν εσόλ τα κομμάμ τους και ελληνίς κούλ γιατί έκαν τσιγμέλ το πάσα για το χωνέλ σε μόνα χίντσα λόκουλάν ο χαμπτιαν κομμάμ και έκανε και γετό μα όλας καγιέτ φωνά βάλτηρα Cabrecursin, y acá el Radio Carisma, las 5 de la mañana, Jiménez para Yetok Bajunel. Cabrecursin y muy buenas noches.